0: ζητάζει.
1: Τρυπακάτι πανιέμπο, ζαμπαγνάνο ρέινιο μου άρεχο να μπορείρω ατιέντε κουδόντο τη κατσιμέρα μάια, σότε μάζα να νιμπόει ακούτη. Να να μπαίνει ακούνο, κουδί πάντε να καλλιράντζι, να καταμπορείρα μπάντζα, μπάντζα να ποκοσέρω. Nikada pasiwa mwana mwana nda poko siro mfuma nda poko siro. Kwa dipano bange nina kumiro na hindi nina kumiro na pianga hindi. Ama nera. Alongoza matete alikuenda.